0: Η καντίκα κοιτά την περδά.
1: 88.9 FM.
0: Όπι μάμα, όπι μαμάτσι, όπι όμα την εσπεράνσα. Κου ειούδαν ενία τον αν τα κόρτα ριπανάν. Τι ειούδαν κοντά την κόρτα ριπανάν. Μάμα, σε ήταν μας τρίστο, νο. Σε ήταν incredible κορμπόν. Λο και μπω χάσει τη μου βίδα, που το πάγα μπέκπι. Σε ήταν πρόμα μπίσα. Υπό κονσένσι, τα εκούδι. Μας δούρο που μπορεί να κουμπίπω κονέλε. Σε ήταν εδωλό που μπορεί να κουμπίπω κονέλε. Ε κονσένσι. Εγώ δεν είμαι ο Λουίτζι Καρτές, no, la vara vara vara. E bonita canción va especialmente para Alba Yarzagarray de sintonía, deseando un feliz un dulce domingo. La gami va ahora que nacu saludo para Rena Yana Hulanda, Neymichen, también para Yaya y también para Tanchia. Nataya saludo de parte de Uti y Rouge. Danke na mi mami stimaja que da den voz de Luigi Cortés. La que nos va con así de equipa, ¿no? Ya nanta gose y a mí también ta gose.